Σέβα ο Κυροκ, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ισαπού Σάουι, Χα Εχινάνια Πέρλα Ραμόνα Ρενίτες, Ρεκανάτα Ρεραϊτέπε, Ο Ουερομαντάβα Χεσέ, Ιμεμπού Χαϊχουετέβα Ισουπέ, Λουίς Κανάτα.